0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
3: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Το Dogs World Pet Center σας προσκαλεί στα εγκαίνια του νέου του καταστήματος της Σταυρού το Σάββατο 2 Μαΐου. Ελάτε να γνωρίσετε έναν σύγχρονο χώρο για κατοικίδια με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου grooming. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με τη Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Σας περιμένουμε με την καλύτερη ξένη μουσική, δώρα και μοναδικές προσφορές μόνο για εκείνη την ημέρα. Για πληροφορίες στο 22060 819.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, loud music. You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Αν το έχεις ζήσει, ξέρεις. Αν όχι.
3: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
0: Now.

0: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Αν το έχεις ζήσει, ξέρεις. Αν όχι, ήρθε η ώρα. Δισκοτέκ, Σάββατο

0: 90s και Zeros, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που δεν γίνεται να μην χορέψεις. Discotech, εισιτήρια στο downtown20.live. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-81-0011. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM. Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε. Let's dance. Gypsy. Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groots. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM. Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε τη...
2: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Το Dogs World Pet Center σας προσκαλεί στα εγκαίνια του νέου του καταστήματος της Σταυρού το Σάββατο 2 Μαΐου. Ελάτε να γνωρίσετε έναν σύγχρονο χώρο για κατοικίδια με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου grooming. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με τη Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Σας περιμένουμε με την καλύτερη ξένη μουσική, δώρα και μοναδικές προσφορές μόνο για εκείνη την ημέρα. Για πληροφορίες στο 22060 819.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει. You

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου!
2: Σας το τζεφίαμε!
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος! Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά!
4: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
4: Now.

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Το Dogs World Pet Center σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου του καταστήματος της Σταυρού το Σάββατο 2 Μαΐου. Ελάτε να γνωρίσετε έναν σύγχρονο χώρο για κατοικίδια με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου grooming. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με τη Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Σας περιμένουμε με την καλύτερη ξένη μουσική, δώρα και μοναδικές προσφορές μόνο για εκείνη την ημέρα. Για πληροφορίες στο 22060 819.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouttticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αν το έχεις ζήσει, ξέρεις. Αν όχι, ήρθε η ώρα. Discotech. Σάββατο 2 Μαΐου στις 10 το βράδυ στο Downtown Live στη Λευκοσία. Ο Φίβος Κωνσταντινίδης θα παίζει τις μεγαλύτερες 80s, 90s και 0s κυρίως ελληνικές επιτυχίες που δεν γίνεται να μην χορέψεις. Discotech. Εισιτήρια στο downtown20.live. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-81-0011. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates. I'm coming for you,
3: cause I... Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
4: Να σου λέω έλα.
3: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
5: Την πρωτεύουσιάνα, δεν θέλω στο χωριό.
3: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Αν το έχεις ζήσει, ξέρεις. Αν όχι, ήρθε η ώρα. Discotech. Σάββατο 2 Μαΐου στις 10 το βράδυ στο Downtown Live στη Λευκοσία. Ο Φίβος Κωνσταντινίδης θα παίζει τις μεγαλύτερες 80s, 90s και 0s, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που δεν γίνεται να μην χορέψεις. Discotech. Εισιτήρια στο downtown20.live. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Pizza on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Σας το τζεκφίαμε.
3: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
1: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλία.

0: στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia de Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
4: Let's dance.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
5: Are you coming in or what?
3: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
6: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
7: Να σου λέω έλα.
6: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
8: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
6: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
9: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
10: Let's get it started. Let's get it started.
11: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
12: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
13: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
11: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
14: You know what it is when we do what we do.
11: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
15: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music.

0: Number 3.
1: The room, the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things.
0: Number one.
2: Hey, Mr. DJ. Oh, play a song of this pretty little lady.
3: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
5: Αν το έχεις ζήσει, ξέρεις. Αν όχι, ήρθε η ώρα. Discotech, Σάββατο 2 Μαΐου στις 10 το βράδυ στο Downtown Live στη Λευκοσία.
6: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
5: Φίβος Κωνσταντινίδης θα παίζει τις μεγαλύτερες 80s, 90s και zeros, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που δεν γίνεται να μην χορέψεις. Discotech, εισιτήρια στο downtown20.live. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-81-0011. Υποστηρικτής και Manes Print Shop, powered by Mix FM.
4: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
3: Velvet. The modern cabaret show everyone is talking about is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
5: Καλοκαίρι στην πόλη,
7: αλλιώς.
8: Let's get it started. Let's get it started.
5: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
9: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
10: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
5: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
11: You know what it is when we do what we do.
5: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Καλημέρα γειτόνισσα και πάλι μαζί.
1: Καλημέρα γειτόνισσα, πόσο χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Νομίζω ήρθαμε στο μολ όλων των ζώων.
0: Είναι πραγματικά το μολ όλων των ζώων και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι και εγώ εδώ, γιατί θα μπω μέσα και θα πάρω άπειρα δώρα στα ζωάκια μου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη. Σήμερα είμαστε στο Dogs World Pet Center, ένα ολοκένουργιο κατάστημα. Σταυρού 16 βρισκόμαστε και εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζονται οι τετράποδοι φίλοι μας.
1: Να πούμε ότι εγώ από εδώ έρχομαι και παίρνω όλα τα treats για την ώρα. Οπότε σήμερα νομίζω θα τις αγοράσω όλα επί 3, επί 4.
0: Είναι η καλύτερη τους μέρα και δεν το ξέρουν πόσο ωραίο είναι αυτό που θα πάμε πίσω στο σπίτι με δύο τσάντες, ρε παιδί μου, και θα τους αρχίσουμε. Διαλέξτε ό,τι θέλετε, είναι δικό σας. Να επιλέξουν οι ίδιοι τι θέλουν να πάρουν. Έχουμε προσφορές έως και 40% μόνο στο κατάστημα εδώ στη Σταυρού, αλλά έχουμε και μία έκπληξη για εσάς, έτσι, γιατί το αφεντικό τρελάθηκε.
1: Να το πούμε από τώρα.
0: Θα το πούμε, για να το ξέρει ο κόσμος. Έχουμε λοιπόν εξασφαλίσει 10% επιπλέον έκπτωση σε όλα τα καταστήματα Dogs World, σε όλες τις περιοχές, όχι μόνο εδώ στη Σταυρού, με τον κωδικό MIXFM10. Σωστά,
1: ναι,
0: το λέω,
1: ναι, MIXFM10.
0: Οπότε πάτε στο μείον, λέτε MIXFM10 και παίρνετε 10% επιπλέον έκπτωση.

0: Your husband is coming.
1: Οτιδήποτε έχετε προγραμματισμένο σήμερα, εάν έχετε κατοικίδιο και θέλετε να σας αγαπάει, τότε ένας είναι ο προορισμός. Είναι Σταυρού 16, Dogs World, ολοκένουργιο κατάστημα. Κάνουμε τα εγκαίνια, κάνουμε ποδαρικό και είμαι σίγουρη ότι θα πάει τέλεια.
2: Εμείς μέχρι στιγμής με τη Μαρία μπήκαμε μέσα και να σας πω ότι παίρνουμε λίγα πράγματα κάθε φορά. Θέλουμε και τρίτς, θέλουμε και κρεβατάκι, θέλουμε και το ένα, θέλουμε και το άλλο. Μέχρι στιγμής έχουμε γεμίσει πάρα πολλά πράγματα πίσω από το ταμείο. Οπότε κατάλαβες πώς θα φύγουμε, τι θα βάλουμε μέσα στο αμάξι.
1: Έπρεπε να φέρουμε φορτωτική, δεν ξέρω γιατί. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ό,τι θέλεις το βρίσκεις εδώ. Είτε είναι από τροφή, υγρή, ξηρή, είτε αξεσουάρι για το κατοικίδιό σου, μπορείς να τα βρεις εδώ και σήμερα υπάρχει και μέχρι 40% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα, οπότε εσείς κάνετε τη βόλτα σας. Είμαστε στο κέντρο της Λευκωσίας, Σταυρού 16, λέω ξανά τη διεύθυνση, σε περίπτωση που δεν την έχετε ακούσει. Οπότε κάντε τη βόλτα σας, γιατί είμαι σίγουρη θα βρείτε αυτό που ψάχνετε και κυρίως αυτό που ψάχνουν οι τετράποδοι φίλοι σου.

0: Kicks FM Live Link από το Dogs World Pet Center εδώ στη Σταυρού, Σταυρού 16. Και να πούμε ότι τρέχει και ένα πάρα πολύ ωραίο giveaway μέσα στο Instagram, το οποίο θα λήξει σε πολύ πολύ λίγο.
1: Είναι η τελευταία σας ευκαιρία να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί σήμερα θα ανακοινώσουμε και τους τυχερούς.
0: Γιατί δύο τυχεροί θα κερδίσουν από 100 ευρώ voucher για να αγοράσουν ό,τι μα ό,τι θέλουν για το σκυλάκι τους, για το γατάκι τους, για τα ζωάκια τους γενικά. Είτε είναι κάτι σε αξεσουάρ, είτε είναι κάτι σε τροφή, μπορούν να έρθουν και να το αγοράσουν με το συγκεκριμένο voucher. Οπότε μπαίνετε και κάνετε όσα περισσότερα σχόλια μπορείτε στο να βρούμε. Είναι Dogs World Σταυρού που τρέχει το συγκεκριμένο giveaway, να πούμε.
1: Οπότε μπαίνετε στο Instagram, βρίσκετε τη φωτογραφία του διαγωνισμού, ακολουθείτε τα βήματα. Σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε τους τυχερούς. Έτσι έχετε την τελευταία ευκαιρία για να λάβετε μέρος. Και ερχόμενοι εδώ, απολαμβάνετε πολλές προσφορές για οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεστε για τον καλύτερο σας φίλο. Εγώ μαζεύω, δεν ξέρω πού θα τα βάλω.
0: Όλα αυτά που βλέπω πραγματικά, αυτό σκέφτομαι.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι τυχαία μέρα, είναι τα εγγένεια, γιορτάζουμε, οπότε και εμείς πρέπει να γιορτάσουμε με τους φίλους μας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική

0: Γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
1: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
2: Να σου λέω
1: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
3: Και πρωτεύουσιάνα, δεν τη θέλω στο χωριό.
1: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates. I never met.

0: Μαζεύεται σιγά σιγά ο κόσμος και μου αρέσει πάρα πολύ που έρχονται όλοι με τα κατοικίδια τους και μπαίνουν μέσα στο κατάστημα και τα αφήνουν να διαλέξουν μόνο τους τι θα πάρουν.
1: Είναι όπως εμείς που πάμε σε ένα κατάστημα με καλλιτικά ή σε ένα κατάστημα με ρούχα και μπαίνουμε μέσα και έχουμε αυτή τον ενθουσιασμό. Όχι πως τώρα δεν έχουμε, αλλά βλέπεις όλα τα σκυλάκια που μπήκαν μέχρι στιγμής να προσπαθούν να διαλέξουν. Μυρίζονται όλες τις γεύσεις σε όλες τις τροφές, βγαίνουν πάνω, επιλέγουν μόνοι τους τα παιχνίδια τους και είδαμε τώρα και ένα σκυλάκι που επέλεξε μόνο του το παιχνίδι που θέλει να παίξει. Και ήταν ό,τι πιο γλυκό είδα σήμερα, νομίζω.
0: Είναι διόροφο το κατάστημα, όπως καταλαβαίνετε. Θα βρείτε τα πάντα από εξειδικευμένες τροφές για ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει το σκυλάκι, το γατάκι σας ή οποιοδήποτε κατοικίδιο. Αλλά έχει και πολλά αξεσουάρ σε κρεβατάκια, σε παιχνίδια, σε λουράκια, σε κρεβατάκια. Και όλα θα το ξαναπώ γιατί είναι τεράστια η βιτρίνα εκεί. Απλώνεται στο πάνω μέρος του καταστήματος και δεν ξέρεις ποιο να πρωτοδιαλέξεις.
1: Και εγώ πραγματικά βγήκα πάνω, ειδικά αν έχετε μεγάλα σκυλάκια, που είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα μεγάλο κρεβάτι που να τα αντέχει, να τους αρέσει να είναι μέσα. Νομίζω εδώ θα βρείτε τα πάντα. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε τα πάντα και με έκπτωση. Γιατί είπαμε ότι σήμερα παίζουν πάρα πολύ καλές προσφορές, έως και 40%. Και αν μπείτε και Mix FM 10, έχετε επιπλέον 10% έκπτωση, όχι μόνο εδώ.
0: Βρισκόμαστε στη Σταυρού 16, οπότε σας περιμένουμε.

0: Βρισκόμαστε λοιπόν στο μεγάλο opening του Dogs World στη Σταυρού 16 στη Λευκωσία. Ένα κατάστημα που μπορείτε να το βρείτε σε πολλά άλλα σημεία, που μπορείτε να δείτε όλη την ποικιλία που υπάρχει. Και έχουμε και το Mix FM 10 που μπορείτε να πάρετε επιπλέον 10% έκπτωση.
1: Και από τα 5 καταστήματα, όχι μόνο από εδώ σε αυτό στη Σταυρού. Και να πούμε ότι αν δεν μπορείτε να έρθετε σήμερα εδώ, γιατί μπορεί να έχετε γάμο, μπορεί να έχετε προγραμματισμένα άλλα πράγματα, μπορείτε να μπείτε στο dogsworld.com.cy και να βρείτε όλη την ποικιλία των προϊόντων εκεί. Νομίζω αξίζει με τα χίλια να μπείτε να κάνετε ένα scroll και να δείτε τι θέλει το ζωάκι σας, τι θέλει το δικό σας το πλασματάκι που έχετε μέσα στο σπίτι, για να του πάρετε, γιατί αξίζει πάρα πολύ με τις προσφορές που έχει σήμερα.
0: Λέγεται έρευνα αγοράς αυτό, να ξέρετε. Μπαίνετε μέσα, βλέπετε τι θέλετε και ερχόμενοι εδώ απολαμβάνετε και τις εκτόσεις.

0: Number 3. Number 2. From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks of think I'm seeing things. Number 1.
1: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Αν το έχεις ζήσει, ξέρεις. Αν όχι, ήρθε η ώρα. Discotech. Σάββατο 2 Μαΐου στις 10 το βράδυ στο Downtown Live στη Λευκοσία. Φίβος Κωνσταντινίδης θα παίζει τις μεγαλύτερες 80s, 90s και 0s κυρίως ελληνικές επιτυχίες που δεν γίνεται να μην χορέψεις. Discotech. Εισιτήρια στο downtown20.live. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
6: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
7: Να σου λέω έλα.
6: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225 5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
8: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
6: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
9: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
10: Let's dance.
9: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Cashberg. Powered by Mix FM.

0: runway.
1: From Nicosia to Limassol.
2: Larnaca to Paphos.
1: 102.3 nationwide.
3: And 104.6 for Famagusta.
2: Mix FM.
4: Η Χριστίνα.
5: Ναι, Μαρία.
4: Πόσο καιρό έχεις την ώρα?
5: 5 χρόνια. Κλείσαμε τον Ιανουάριο. Και κάναμε και τα γενέθλια.
4: Κάνατε και τα γενέθλια. Δεν με καλέσατε.
5: Ήταν πολύ, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.
4: Έλεος. Έλεος. Θα κάνω και εγώ τα γενέθλια της Ρίδας και δεν θα σε καλέσω.
5: Όχι, δεν το δεχόμαστε.
4: Που σου είχε και τόση αδυναμία.
5: Όχι, εντάξει. Απολογούμε. Στα επόμενα, του χρόνου που θα είναι 5 plus 1, θα σας καλέσουμε. Γιατί από του χρόνου θα κόβουμε χρόνια για την ώρα. Δεν θα λέμε ότι είναι έτσι.
4: Αλίμονο, αλίμονο. Όσοι είστε γατογονείς, κυλογονείς, γενικά όσοι έχετε κατοικίδιο, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους μέσα στο σπίτι. Οπότε πρέπει να τους καλοκρατούμε. Και αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να έρθετε σήμερα στο Dogs World, γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα. Είναι ο παράδεισος των κατοικιδίων. Θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε, από τροφή μέχρι αξεσουάρ, κρεβατάκια, παιχνίδια. Ένα κάτρι είδα εγώ τώρα που χωράει άλλες 10 γάτες. Έχω τις 2, θα πάρω και 8 γάτες.
5: Θέλω να, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος, Γιώργο μου, να ξέρεις ότι εγώ προετοιμάζω την κατάσταση για όλα αυτά που θα συμβούν μέσα στην επόμενη χρονιά.
4: Ο Γιώργος είναι καταδικασμένος, νομίζω το έχει καταλάβει αυτό. Οπότε εσείς έρχεστε εδώ για να πάρετε όλα όσα χρειάζεστε για τα κατοικίδια σας, γιατί σήμερα υπάρχει και μέχρι 40% έκπτωση σε πάρα πολλά προϊόντα μέσα στο κατάστημα. Και τι έχουμε επιπλέον?
5: Έχουμε 10% επιπλέον έκπτωση με τον κωδικό MIXFM10, που μπορείτε να έρθετε να πείτε αυτό τον κωδικό στο ταμείο και να σας κάνουν επιπρόσθετη έκπτωση.
4: Το αφεντικό τρελάθηκε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτός ο κωδικός ισχύει για όλα τα καταστήματα, όχι μόνο στο κατάστημα που βρισκόμαστε σήμερα, στη Σταυρού. Αλλά αν έρθετε εδώ, πραγματικά θα τρελαθείτε. Φέρτε και το κατοικίδιό σας, να διαλέξει ό,τι θέλει.
5: Να το γνωρίσουμε.
4: Να το γνωρίσουμε, να το χαϊδέψουμε. Όχι για μας, για εκείνο, για να διαλέξει. Έχει και εδώ ένα υπέροχο dog treat stand που είναι σαν παζαράκι. Και είναι ανοιχτά όλα τα treats και μπορείς να πας να διαλέξεις όποιο θέλεις.
5: Έχει ό,τι γεύση φανταστείς κάθε φορά. Εγώ νομίζω δοκιμάζω κάτι διαφορετικό για την ώρα. Οπότε μπορείτε να έρθετε και να επιλέξετε αυτό που πιστεύετε ότι θα αρέσει περισσότερο στο σκυλάκι σας.

0: Αν έχετε γατάκι, επειδή εγώ είμαι γατομάνα, εντάξει, έχω και σκυλάκια στη μαμά μου, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια ζω με γάτες, θέλω να σας πω ότι εδώ θα βρείτε τα πιο νόστιμα treats που είναι σαν αυτά τα σωληνάρια που έχουν μέσα μους και μυρίζει τέλεια. Μπορείς να κάνεις στις γάτες σου ό,τι θέλεις με αυτά τα treats. Τους λες να φάνε και έρχονται κοντά σου. Θες χάδια, θες να τις χαϊδέψεις.
1: Θες να είναι λίγο πιο φρόνημα στο σπίτι.
0: Θες να σου κάνουν αγάπες. Γιατί εμένα, ξέρεις, είναι οι δικές μου λίγο.
1: Αγάπης
0: πρέπει να τους δώσω κάτι για να έρθουν να μου κάνουν αγάπες. Οπότε αυτό είναι το πιο ωραίο. Αν έρθετε εδώ μέχρι τη μία που θα είμαστε, θα σας δείξω κατευθείαν σε αυτά τα treats ποια είναι για να τα πάρετε.
1: Βέβαια, το κατάστημα θα είναι ανοιχτό μέχρι και τις 4. Οπότε μπορείτε να έρθετε μέχρι και τις 4 να πάρετε ό,τι θέλετε. Να πούμε το μεταξύ ότι υπάρχουν και οι πιο. Να το πω, εξειδικευμένες. Υπάρχουν οι τροφές ανάλογα με το. Αν για παράδειγμα έχει ένα θέμα το σκυλάκι σας με το στομάχι του, με τα νεφρά του.
0: Ιατρικές τροφές βασικά.
1: Μπορείτε να έρθετε και να επιλέξετε την κατάλληλη τροφή στο πιο τεράστιο μέγεθος, όπως πήρα και εγώ. Και σήμερα συμφέρει πάρα πολύ οικονομικά, γιατί όλες αυτές οι τροφές που μπορείτε να βρείτε, κάποιες από αυτές έχουν 30%, κάποιες ίσως να έχουν 40%. Οπότε αξίζει να έρθετε και με τον κωδικό MIXFM10 έχετε επιπλέον έκπτωση 10%.

0: Παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγα λεπτά θα ανακοινώσουμε τους δύο τυχερούς οι οποίοι κέρδισαν στο giveaway από ένα voucher 100 ευρώ για να πάρουν ό,τι θέλουν από το κατάστημα Dogs World.
1: Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι εμείς εδώ ραδιοφωνικά θα βρισκόμαστε μέχρι και τη μία, αλλά εσείς μπορείτε να έρθετε μέχρι και το απόγευμα, μέχρι και τις 4 που κλείνει το κατάστημα, για να πάρετε ό,τι, μα ό,τι και αν ψάχνετε για το ζωάκι σας. Ό,τι και αν θέλετε, θα το βρείτε εδώ. Έχει τεράστια ποικιλία σε τροφές, αξεσουάρ, σε πράγματα για το σπίτι που μπορείτε να βάλετε. Εγώ βρήκα και ένα ειδικό τώρα υγρό, από ό,τι μου είπαν, που το βάζεις μέσα στο νερό, για να καθαρίζουν από μόνα τους λίγο περισσότερο τα δόντια του σκύλου σου.
0: Δες τώρα πράγματα που μπορεί να βρει κανείς μέσα σε ένα pet shop. Και είμαι σίγουρη ότι είναι πολλά άλλα που μπορείτε να ανακαλύψετε ερχόμενοι εδώ. Είμαστε στη Σταυρού 16. Σήμερα έχουν μέχρι 40% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα. Οπότε ελάτε για να δείτε τι θα βρείτε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
3: Just maybe I'm crazy.
2: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου, κόρη μου,
5: σας το τζεχφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία.

0: live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Έχουμε λοιπόν τη μεγάλη ανακοίνωση που θα ανακοινώσουμε τώρα τους δύο τυχερούς οι οποίοι κέρδισαν από ένα δωροκουπόνι αξίας 100 ευρώ για να κάνουν τα ψώνια τους από το Dogs World.
1: Και να πούμε ότι αυτός ο διαγωνισμός έτρεχε μέσα στο Instagram εδώ και λίγες μέρες και ολοκληρώθηκε πριν λίγο. Ήταν πάρα πολλά τα σχόλια. Οπότε πάμε να δούμε ποιοι είναι οι δύο αυτοί υπερτυχεροί.
0: Θα πω τον ένα νικητή εγώ και τον άλλο εσύ. Λοιπόν, ο πρώτος τυχερός είναι ο Μάκης.Αδάμου.
1: Και η δεύτερη τυχερή είναι η Κυριακή Μαυρομάτη. Συγχαρητήρια να πούμε και στους δύο. Μπορείτε να έρθετε εδώ στο κατάστημα να παραλάβετε το δώρο σας. 100 ευρώ gift voucher για να πάρετε ό,τι και αν θέλετε, χωρίς περιορισμό.
0: Και πιστέψτε με 100 ευρώ μπορείτε να πάρετε πάρα πολλά πράγματα για το κατοικίδιό σας. Είναι τεράστια η ποικιλία, τεράστιο το κατάστημα, πολύ φωτεινό, ανανεωμένο, είναι και καινούριο διόροφο. Θα βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί πέρασαν οι 2 ώρες εδώ που είμαστε στο μεγάλο opening του Dogs World στη Σταυρού. Όμως εσείς μπορείτε να έρθετε μέχρι τις 4.
1: Να πούμε ότι κάναμε τα ψώνια μας, θα μπούμε ξανά τώρα μία τελευταία φορά μέσα για να δούμε τι άλλο χρειαζόμαστε, τι άλλο θέλουμε. Τα πήραμε όλα επί 2, επί 3, επί 4 φορές νομίζω για να τα έχουμε, επειδή αξίζει πάρα πολύ οικονομικά σήμερα να έρθετε να ψωνίσετε. Γιατί τρέχουν οι εκτόσεις, έχουμε μέχρι και 40% προσφορά σχεδόν σε όλα. Και να θυμίσουμε και τον κωδικό είναι MixFM10 για επιπλέον 10% εκτόση, όχι μόνο εδώ στη Σταυρού, στο κατάστημα στη Σταυρού, αλλά και στα 5 καταστήματα που βρίσκονται σε όλη την Κύπρο.
0: Είναι ισχύει μόνο για σήμερα αυτός ο κωδικός MixFM10, οπότε εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά, γιατί είναι πολύ μεγάλες, είναι τεράστια ποικιλία με τα προϊόντα που υπάρχουν στο κατάστημα και θα βρείτε ό,τι θέλετε για τους τετράποδους φίλους σας, για τους δίποδους φίλους σας, γενικά για ό,τι κατοικίδιο έχετε στο σπίτι, είμαι σίγουρη θα το βρείτε.
1: Κάπου εδώ λοιπόν εμείς θα σας αφήσουμε, οπότε από τη Μαρία Πορφυρίου
0: και τη Χριστίνα Αργυρού,
1: φιλιά πολλά!

0: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance. Gypsy.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
5: Καλοκαίρι στην πόλη.
6: Αλλιώς.
7: Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
8: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
9: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
10: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Hello, hello, την πιο μουσική, θετική και άκρος μαγιάτικη καλησπέρα μου σε όλους και καλό μας μήνα. Τι ωραίο τριήμερο είναι αυτό, τι όμορφο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να είστε κάπου ωραία, είτε εντός είτε εκτός του νησιού μας, γιατί πραγματικά και η Κύπρος σε όλη της την έκταση είναι μοναδική και την άνοιξη. Είμαστε στον τελευταίο μήνα, στο πιο όμορφο για μένα αυτής της εποχής που αγαπώ πολύ και εννοείται ότι το καλοκαιράκι νομίζω πως είναι εδώ, δεν είναι πια πρώτων πυλών. Είμαστε σε πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Δήμητρα Σιβρή, το αγαπημένο σου Mix FM το 20, πάντοτε στον Mix FM στους 102.3 Παγκύπρια, αλλά και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Στέλνω τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου σε ολόκληρο τον κόσμο που είστε συντονισμένοι. Και φυσικά πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, τι λέτε, την πιο υπέροχη αντίστροφη μέτρηση του Σαββατοκύριακου για τις 20 μεγαλύτερες νούμερο 1 διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας και θα φτάσουμε μέχρι και την κορυφή. Θέση λοιπόν νούμερο 20, ξεκινάμε υπερδυναμικά με μια καινούρια υπερκομματάρα. Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά που σας λέω. Runway με Lady Gaga και Doechii. Θυμάστε την Doechii με το Anxiety, έτσι, και τι χαμό έχει κάνει και πόσο μας είχε λείψει. Μπαίνει λοιπόν και ανοίγει θρηνευτικά το top 1. Στη νούμερο 19 έχουμε μια έτσι υπέροχη επιτυχία που έχει διαγράψει θρηνευτική πορεία 28 εβδομάδες στο chart. Τρεις θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη, αλλά τι να πει κανείς για Golden και τους αγαπημένους, τις αγαπημένες Huntrix φυσικά. Αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει συνδεθεί με την ομώνυμη σειρά, αλλά και γενικότερα με μια φρενίτιδα που ακολουθεί όχι μόνο τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Mix FM Top 20 συνέχεια. Πολύ ωραία η διάθεσή μας. Άκρος ανοιξιάτικη. Και φυσικά όταν έχουμε χαλαρώσει και ακόμη μία μέρα έξτρα. Πολύ ωραίο που έπεσε πρωτομαγιά η Παρασκευούλα. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Βλέπω ήδη όμορφα μηνύματα και έχουν ξεκινήσει. Εννοείται και οι προβλέψεις για τις κορυφαίες θέσεις. Το 3131 αλλά και στο Viber 99 31 0 31. Περιμένω τις καλησπέρες και τις προβλέψεις σας. Θέση νούμερο 18 απολαύσαμε το δικό μου αγαπημένο Harry Styles και Aperture. Μια βουτιά προς τα κάτω ωστόσο αυτή την εβδομάδα για το συγκεκριμένο τραγούδι. 5 ολόκληρων θέσεων και 14 συνεχόμενες. Το απολαμβάνουμε στο top. Νιώθω ότι είναι αρκετές περισσότερες. Από την άλλη, ίσως δεν έχει καταφέρει να μείνει τόσο ψηλά στα charts, παιδιά, παγκοσμίως εννοείται, όσο το περιμέναμε. Harry Styles είναι αυτός. Φυσικά έχει υπάρξει στις κορυφαίες θέσεις, αλλά έκανε μια σύντομη πτώση. Θέση νούμερο 17 έχουμε δεύτερη νέα είσοδο για την Taylor Swift αυτή τη φορά. Το αγαπημένο σίγουρα της αγαπημένης μας Χριστίνας Αργυρού, που ξέρετε όλοι τα υπέροχα, τα νέα και πόσο γιορτάζει. Εδώ στο Mix και στο Mix FM Family φυσικά. Elizabeth λοιπόν Taylor αυτή τη φορά στην 17η θέση για την Taylor Swift. Μας αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Γενικότερα ξέρετε ότι ό,τι και να έχει να κάνει με Taylor είναι επιτυχία. Θα δούμε όμως τι θα συμβεί και με το συγκεκριμένο. Ενώ στη θέση νούμερο 16 έρχεται ένα τραγούδι το οποίο κατάφερε να σκαρφαλώσει μια θέση πάνω από την προηγούμενη στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση του Top. Don't worry, από Λιόνι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει και μην ανησυχείτε για κάτι. Ήρθε η στιγμή να τα απολαύσουμε μαζί. Στο Mix FM Top 20.

συνέχισή μας για να φτάσουμε μέχρι και την κορυφή, στη νούμερο 1 διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα. Πρώτη εβδομάδα του Μαγιού. Μ' αρέσει έτσι να τα λέω εγώ αυτά. Λίγο πιο ποιητικά, καταλαβαίνετε. Δήμητρα, σε βρίσκω το μικρόφωνο στην παρέα σας, το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Όλα τα Σαββατοκύριακα είμαστε μαζί. Σουκού χωρίς Mix FM Top 20 δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, τα μηνύματα, την ωραία την παρέα. Και ανυπομονώ έτσι όταν τα λέμε και από κοντά, γιατί ξέρω ότι πάντοτε μου λέτε πολύ ωραία πράγματα για το top, γιατί είστε και φανατικοί, παίζουν και back to back όλα αυτά που αγαπάτε και ακούτε 24/7 στον αγαπημένο σου και νούμερο 1 Mix FM. Οπότε όλα έτσι έρχονται και συνδέονται πολύ ωραία και πάντα μουσικά. Θέση νούμερο 15, Rain Dance, Dave και Temps. Εντάξει, δεν χρειάζεται συστάσεις πλέον, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει κάνει μια βουτιά τριών θέσεων προς τα κάτω, αλλά 11 συνεχόμενες το χορεύουμε μαζί εδώ στο Mix FM Top 20. Ενώ στη θέση νούμερο 14 έχουμε μια θέση πιο πάνω για το Save Me Tonight από J-Lo και David Guetta. Αγαπώ Jennifer Lopez, αγαπώ αυτή τη συνεργασία. 6 εβδομάδες στο Mix FM Top 20 και η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι αυτό θεωρώ ότι έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες για υψηλότερες θέσεις. Θέση νούμερο 13 τώρα, εδώ πέρα έρχεται κάτι ιδιαίτερο και αγαπημένο. Θα απολαύσουμε λοιπόν κάτι που ξέρω ότι σας αρέσει και σας πολύ, γιατί είναι το Turn the Lights Off. Έχει πολύ ωραίο και μεγάλο virality στους 2 μήνες, στις 8 εβδομάδες που το απολαμβάνουμε στο chart. Από κάτω και John, 2 θέσεις πιο κάτω ωστόσο από την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικότερα σε αυτή την τριάδα είχαμε μόνο στη θέση νούμερο 14 άνω του τραγουδίου, ενώ τα υπόλοιπα 2 πέσανε από 3 και 2 θέσεις αντίστοιχα.

Μία ανάσα πριν από τη δεκάδα και στις δύο θέσεις που ακολουθούν, τη 12η και την 11η, θα απολαύσουμε δύο τραγούδια τα οποία είναι ιδιαίτερως έτσι μοναδικά, γιατί είναι πολύ ωραίες συνεργασίες και τα δύο. Θέση νούμερο 12 λοιπόν, Stateside, το οποίο έτσι το γνωρίζουμε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο chart. Ανέβηκε και σκαρφάλισε σε δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Big Panthers και Zara Larsson, ωραία συνεργασία. Ενώ στη νούμερο 11 έρχεται το Drive Save, μία θέση πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, πέντε συνεχόμενες στο chart από Miles Smith και Nylan Horan. Ένα τραγούδι το οποίο εγώ προσωπικά ιδιαίτερως έτσι σκέφτομαι και κάθε φορά που θέλω να βάλω ένα story ή κάποιο post να το υιοθετήσω και το συγκεκριμένο μουσικά, έτσι να επενδύσω την αναρτησή μου, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο. Μην πάτε πουθενά, έρχομαι με δεκάδα και φυσικά τις κομβικές θέσεις, πεντάδα, τριάδα και κορυφή, πάντα στο Mix FM Top 20 με την Δήμητρα Σιβρή.

που φτάσαμε και στη μέση. Μην ξεχνάμε το 20. Η δεκάδα είναι εδώ πάντοτε με τις μεγαλύτερες back-to-back επιτυχίες. Εννοείται ότι μέχρι τώρα έχουμε απολαύσει τις 10 προηγούμενες από τη θέση νούμερο 20 μέχρι και τη θέση νούμερο 10. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ και ποιος ανοίγει θριαμβευτικά την πεντάδα αυτή. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλη επιτυχία από τον Gone Gone Gone. David Guetta, Dead Swims featuring Tones and I. 27 εβδομάδες στο chart. Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη, αλλά σίγουρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει κάνει μία ξέφρενη πορεία. Ενώ στη θέση νούμερο 9 έρχεται το American Girls από Harry Styles. Και εκεί που λες λοιπόν ότι το Aperture δεν έτυχε της ίδιας πορείας, έρχεται ο Harry Styles να τα ανατρέψει όλα, γιατί μόνο ο Harry Styles μπορεί να το κάνει αυτό, θα έλεγε η Έλενα Ολυμπίου, που τη στέλνω όλη μου την αγάπη και φυσικά την απολαμβάνεται καθημερινά στο Drive Time Show μαζί με Άρη Κυπριανού. American Girls και 10 θέσεις πιο πάνω την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, πείτε. Νέα είσοδο της προηγούμενης εβδομάδας, στη δεύτερη εμφάνιση του chart, 10 ολόκληρες θέσεις. Αυτό δεν είναι άλμα, αυτό δεν είναι μόνο έτσι μια τεράστια επιτυχία, είναι πραγματικά ένα ρεκόρ. Δεν ξέρω ποια τραγούδια έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό το ρεκόρ και να σκαρφαλώσουν τόσο ψηλά. Στην θέση τώρα 8 και 7 που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, θα έχουμε ακόμη μια έκπληξη, αλλά δεν μπορώ να σας τα πω όλα αυτά. Θα τα απολαύσουμε στη συνέχεια του Mix FM Top 20. Μένεις εδώ και δυναμώνεις την ένταση. Number

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αν το έχεις ζήσει, ξέρεις. Αν όχι, ήρθε η ώρα. Discotheque, Σάββατο 2 Μαΐου στις 10 το βράδυ στο Downtown Live στη Λευκοσία. Φίβος Κωνσταντινίδης θα παίζει τις μεγαλύτερες 80s, 90s και zeros, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που δεν γίνεται να μην χορέψεις. Discotheque, εισιτήρια στο downtown20.live. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-81-0011. Υποστηρικτής και Manes Print Shop, powered by Mix FM.
3: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου

0: τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
1: Να σου λέω έλα.
0: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ, ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο, η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
2: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
0: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
3: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: FM, the island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.
1: Counting down the hits from 20 to number one on the Mix FM Top 20.
2: Η οκτάδα του Mix FM Top 20, πιο hot, πιο viral και η νούμερο 1 διεθνής επιτυχίες στην οκτάδα του Mix FM Top 20 είναι εδώ πάντοτε παρέα στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού με τη Δήμητρα Σιβρή όλα τα Σαββατοκύριακα. Θέση νούμερο 8 λοιπόν έχουμε την Taylor Swift στη δεύτερη εμφάνιση του chart με το The Fate of Ophelia αυτή τη φορά 29 εβδομάδες. Παιδιά, μιλάμε εννοείται για ακόμη ένα ρεκόρ που σπάει το ένα πίσω από το άλλο. Η Taylor με δύο θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στη νούμερο 7 έχουμε την άνοδο μίας θέσεως, κλείνοντας ακριβώς έναν μήνα 4 εβδομάδες στο chart και δεν είναι άλλο από το Swim και τους BTS. The

Ανυπομονείτε κι εσείς όσο και εγώ να δούμε τι συμβαίνει στην τελική πεντάδα του Μην Ξεφύγουμε από το Έντι. Είναι πολύ σπουδαίο, είναι πολύ σημαντικό. Είναι η επιτυχία έτσι, των τραγουδιών αυτών να φτάσουν στην τελική κατάταξη και την τελική πεντάδα. Και έτσι όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με αυτά που θέλετε εσείς να απολαμβάνετε στο Μην Ξεφύγουμε, αλλά και με το τι συμβαίνει στο Billboard και γενικότερα στα παγκόσμια charts, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και λίγο πράγμα. Προτού όμως έχουμε και θέση νούμερο 6. Εδώ έχει η Olivia Dean με το Man I Need, 28 εβδομάδες στο chart και ολοένα συνεχίζει να ανεβαίνει, παιδιά. Μια θέση πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στην πεντάδα έρχεται η Ray να εγκατασταθεί με το Where is my husband, αφού αναρωτιέται 25 εβδομάδες χωρίς να έχει μετακινηθεί καθόλου από την προηγούμενη.

Η τελική τετράδα του Μιξεφίνο του Έντι είναι εδώ και είναι κορυφή. Μετά την οκτάδα πάμε και στην τελική τετράδα. Επίσης hot, επίσης viral και φυσικά πολύ κοντά στην τελική τριάδα που ξέρετε ότι πάντοτε είναι οι κορυφαίες θέσεις σε οποιοδήποτε έτσι κομμάτι που έχει να κάνει με ανταγωνισμό και με κορυφαία ανακοίνωση σε ό,τι αφορά και το μουσικό κομμάτι αλλά και όχι μόνο. Η τελική λοιπόν τετράδα ξεκινάει χωρίς να έχουμε μετάθεση θέσεως και για την εβδομάδα από Sober και Homebreaker, 10 εβδομάδες στο chart, ενώ στην τριάδα έρχεται ένα τραγούδι που εγώ ιδιαίτερα σου έχω ξεκινήσει να απολαμβάνω και να ακούω non-stop στον Mix FM αλλά και στα ακουστικά μου. New Religion, BB Rexha και Faithless. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, τι υπερ track είναι αυτό, υπερ κομματάρα, 6 εβδομάδες στο chart και φυσικά οι δύο κορυφαίες θέσεις είναι εδώ πέρα. Θα σας κρατήσω σε λίγη αγωνία ακόμη γιατί ήρθε η στιγμή να παρτάρουμε μαζί στον Mix FM. Number 4.

ανάσα πριν από την κορυφή. Στη θέση νούμερο 2 έχουμε φτάσει. Στο πρώτο Mix FM Top 20 για το Σαββατοκύριακο του Μάη, που έχουμε καλωσορίσει τον νέο μήνα. Είναι πάρα πολύ ωραία η διάθεση. Έχουμε και φυσικά την διάθεση σιγά σιγά των πάρτι του καλοκαιριού. Ο Mix FM ξέρετε ότι είναι εδώ μαζί σας σε όλη την ωραία και ξέφρενη πορεία των καλοκαιριών και των καλοκαιρινών πάρτι. Οπότε τα πράγματα εννοείται ότι είναι πολύ ιδιαίτερα και ωραία. Έχουμε ήδη πολύ ωραία events και φυσικά τρομερούς διαγωνισμούς. Ξέρω ότι έχετε ξεδερλαθεί όλοι και θέλετε να κερδίσετε τα εισιτήρια για τις συναυλίες. Οπότε συμμετέχετε, μπαίνετε στα social του Mix FM, είστε συντονισμένοι στις εκπομπές, γιατί από νωρίς το πρωί ξεκινάνε οι ζωντανές εκπομπές με τους αγαπημένους σας παραγωγούς και εκεί καταλαβαίνετε ότι εμείς όλο ένα και περισσότερα θέλουμε να κάνουμε για σας και events και parties και οι DJs του Mix FM είναι εδώ, αλλά και πάρα πολλά δώρα. Θέση νούμερο 2 λοιπόν έρχεται ο Bruno Mars, δεν τα λέω τυχαία εγώ όλα αυτά, με το I Just Might. Που ναι, ένα πολύ ωραίο ακόμη ανατρεπτικό Mix FM Top 20 είναι εδώ, γιατί άλλαξε η κορυφή. Έπεσε μια θέση πιο κάτω την προηγούμενη, 16 συνεχόμενες βρισκόταν στο chart και φυσικά στην κορυφή πολλές από αυτές. Άραγε λοιπόν, τι έχει γίνει στην κορυφή, ποιος έχει καταφέρει να την κατακτήσει και να, έτσι, όχι απλώς την κατακτήσει, να καταφέρει να εκτοπίσει Bruno Mars. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο στο Mix FM. Number

Λίγο πριν σας αποκαλύψω τι συμβαίνει στην κορυφαία νούμερο 1 διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα στο Mix FM Top 20, ξέρω ότι σας κρατώ σε μικρή αγωνία και μου έχετε στείλει πολύ ωραίες προβλέψεις. Είχαμε και δύο τραγούδια τα οποία εκτοπίστηκαν αφού είχαμε δύο νέες εισόδους αυτή την εβδομάδα. Οπότε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και για αυτή την εβδομάδα το αγαπημένο μας Mix FM Top 20. Φυσικά η Taylor Swift κέρδισε το βραβείο από Album of the Year στα iHeart Radio Music Awards και εννοείται το τραγούδι που ήταν το ένα από τις δύο νέες εισόδους στο Runway είναι για το soundtrack της ταινίας The Devil Wears Πράντα το 2 και ανυπομονούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να σας αποκαλύψω τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 1, αφού σας πω ότι η Olivia Dean στο τραγούδι So Easy ήταν αυτή τη φορά που έλειπε από το μεξεφόνο του Andy και η Τάιλα με το Chanel. Ενώ στην θέση νούμερο 1 έρχεται να εγκατασταθεί ο Alex Warren με το Fever Dream. Μία θέση πάνω την προηγούμενη εβδομάδα κατάφερε να εκτοπίσει αυτή την εβδομάδα τον Bruno Mars. Είναι τεράστια είδηση αυτό. Με το Fever Dream φυσικά και κάπως έτσι με πολύ πολύ αγάπη, όνειρα και αισιοδοξία θα ανανώσω το ραντεβού μαζί σας το επόμενο Σαββατοκύριακο σε ακόμη ένα πολύ αγαπημένο Mix FM Top 20. Εσείς παραμένετε στον αγαπημένο σας και νούμερο 1 Mix FM, γιατί τα πάρτι συνεχίζονται σε όλο το Σαββατοκύριακο από τη Δήμητρα Σιβρή. Μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: Number 3.
1: The room, the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things.
0: Number one.
2: Hey, Mr. DJ. Oh, play a song of this pretty little lady.
3: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
5: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
6: Just maybe I'm crazy.
5: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rig το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rig στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
7: Κόρη μου, κόρη μου,
8: σας το τζεχφίαμε.
5: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
4: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
9: Αν το έχεις ζήσει, ξέρεις. Αν όχι, ήρθε η ώρα. Δισκοτέκ, Σάββατο 2 Μαΐου.

0: 90s και Zeros, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που δεν γίνεται να μην χορέψεις. Discotheque, εισιτήρια στο downtown20.live. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-81-0011. Υποστηρικτής και Manes Print Shop, powered by Mix FM.
1: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates. Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
2: Να σου λέω έλα.
1: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
3: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό μου.
1: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Στάρς και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
1: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια σε

0: στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance. Gypsy.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
5: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
6: Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
7: Μες στην πόλη Festival Summer
8: Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
3: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
4: Let's dance. Gypsy.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο, τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
5: Are you coming in or what?
3: Χορηγός Carlsberg, powered by Mix FM.
6: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
7: Και πρωτεύουσιάνα, δεν θέλω στο χωριό.
6: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αν το έχεις ζήσει, ξέρεις. Αν όχι, ήρθε η ώρα. Discotheque, Σάββατο 2 Μαΐου στις 10 το βράδυ στο Downtown Live στη Λευκοσία. Ο Φίβος Κωνσταντινίδης θα παίζει τις μεγαλύτερες 80s, 90s και 0s, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που δεν γίνεται να μην χορέψεις. Discotheque, εισιτήρια στο downtown20.live. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-81-0011. Υποστηρικτής και Manes Print Shop, powered by Mix FM.
3: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Number 3.
1: From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing this thing.
0: Number one.
2: Hey, Mr. DJ. Oh, play a song of this pretty little lady.
3: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
5: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
6: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
7: Let's dance.
6: Τη Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε ο θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
8: Are you coming in or what?
6: Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
9: I'm coming for you, cause I...
10: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
11: Να σου λέω έλα.
10: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
12: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό μου.
10: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
13: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
14: Let's get it started. Let's get it started.
13: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
15: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
16: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
13: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
17: You know what it is when we do what we do.
13: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
18: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αν το έχεις ζήσει, ξέρεις. Αν όχι, ήρθε η ώρα. Discotech, Σάββατο 2 Μαΐου στις 10 το βράδυ στο Downtown Live στη Λευκοσία. Ο Φίβος Κωνσταντινίδης θα παίζει τις μεγαλύτερες 80s, 90s και 0s, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που δεν γίνεται να μην χορέψεις. Discotech, εισιτήρια στο downtown20.live. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-81-0011. Υποστηρικτής και Manes Print Shop, powered by Mix FM.
3: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Pizza on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
4: Η Domino's Pizza παρουσιάζει γύρω

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεχφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος, υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance. Gypsy.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
5: Καλοκαίρι στην πόλη.
6: Αλλιώς.
7: Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
8: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
9: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
10: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. Bebe Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Mix FM Live Link από τον Nicosia Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ. Στο πλάζα του Nicosia Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show. Where adventure comes alive.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλίας για το πιο

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny. I'm coming
2: for ya, casa. Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω ένα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: number 3. Number 2. From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things. Number 1.
1: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει.

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started,
4: let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
5: Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
4: κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
6: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, οδός Μουσιού 2 στη Λευκωσία.

0: Comedy Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία. Γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach and Repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
1: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω έλα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Και πρωτεύουσιάνα, δεν τη θέλω στο χωριό.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
6: Let's dance. Gypsy.
5: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο, τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg, powered by Mix FM. When I'm going...

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theatre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Mix FM Live Link από τον Nicosia Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Nicosia Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
3: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
4: Let's dance. Gypsy.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
5: Are you coming in or what?
3: Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
6: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
7: Να σου λέω έλα.
6: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
8: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
6: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
3: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
4: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
5: Let's dance.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
6: Are you coming in or what?
4: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
7: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
8: Να σου λέω
7: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
9: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό μου.
7: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
10: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
11: Let's get it started. Let's get it started.
12: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
13: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
14: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
12: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
15: You know what it is when we do what we do.
12: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theatre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία.

0: δωμάτι άρωμα, μουσική και δώρα. Pizza on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
1: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
2: Σας το τζεφίαμε.
1: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
0: Θέλεις να δεις τον...
3: You're locked on Mix FM. The island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
3: Now.
5: Hey, let me tell you something.
4: Go ahead.
3: Mix FM.
4: You're listening to The Weekend Mix.

Number 3. Number 2.

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance. Gypsy.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
5: Καλοκαίρι στην πόλη.
6: Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
7: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
8: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
10: You're listening to the Weekend Mix,
0: only on Mix FM.

0: Ραβέ. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
1: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Watch Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό. Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω έλα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Και πρωτεύουσιάνα, δεν τη θέλω στο χωριό.
2: Υποστηρικτής και Manespring Shop. Powered by Mix FM.
5: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing up.
6: You're locked on Mix FM,
5: the island's number one hit music station.
6: Non-stop hits start now.
5: Now.
7: Hey, let me tell you something.
8: Go ahead.
5: Mix FM.
6: You're listening to The Weekend Mix.

0: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
3: Just maybe I'm crazy.
2: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου.
5: Σας το τζεχφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
6: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
7: Να σου λέω έλα.
6: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
8: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό.
6: Υποστηρικτής και Manes Print Shop.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
9: You're listening to the Weekend Mix.
0: Only on Mix FM.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
1: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance. Gypsy.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
5: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
6: Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
7: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
8: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι...
10: You're locked on Mix FM,
1: the island's number one hit music station.
10: Non-stop hits start now.
1: Now.
11: Hey, let me tell you something.
12: Go ahead.
1: Mix FM.
10: You're listening to The Weekend Mix.